στο κρασανά. Τη μάνα τη στρέναν αγκάντια τη πάτη. Παστή αγκάντη μου άκουα τραγίτα που κουγέντια για σαμάνε. Σαμάνε σοκρασανά, τα μάνσιρ βεντάρι μισά πεινάτε σοκρασανά.